Όταν σαν λίγο και σαν μονατάκαντα από Βολουντάλου. Σα λαγκούνι πούν τι καντό σο να μανίτ. Μαντρούν, κακό μαντρινίγαν σε όπα πενίγαν για τα σινιάβη τσιβόν τενίγαν Μακλάν FM. Laras kending kending jawi yang tak sepon patra kan wonten ing kelingan nyamlang eh lagi buke kanti menapa kending ingkang sampun kala telaken wiwit kala wau insyaallah tapu 6 wis saestu baket enam baik swasana istirahat panjenengan saya skeco. Anambai ros nglarasipun panjenengan anggene pun istirahat wekdal dalu sinambi nglenengan nyamleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng dalu Bapak Endro, matur nuwun sampun nyawiji.